Όλη με μακαρέ, τσεκοκόβα με μακαζί. Στο λόγο. Όλη με μακαρέ, τσεκοτσαπί με μεγάτσι. Στο λόγο. Στο λόγο, κολοκό σαν τσιβέ, γιουκάρι. Λεκπάνω κοκαού, όλη η ώρα που έχω φύγει. Αν γιουκάτσι σαν τσιβέ, εφηρή πάτη τη φάιν. Αν γιουκάτσι πάτη, όλη η Jesus, κοφή του design. If you play my